γεννήθηκα εμπριστής και θα πεθάνω πυροσβέστης. Ξάπλωσα στα σύννεφα και ο ουρανός ο ψεύτης. Φωνάζει αρκετά, κουράστηκα με σένα. Οι αέριδες σε πάνε, οι άνθρωποι πεθαίνουνε πολλές φορές πριν μάθουν αγαπά.

Το παθαίνει συχνά ή μιλά σοβαρά. Δεν μπορεί ξαφνικά τέτοια λόγια εσύ να τα σκέφτηκες.

την καρδιά μου. Την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου. Δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις.

με σε ξεπέρασε και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πώς να σου το πω, λυπάμαι. Όμως εγώ

πάλι ψάχνουμε τι φταίει που η αγάπη μας δεν λέει και η ζωή μας δεν αλλάζει απ' την πορά στο χαλάζει.

πάλι φτάσαμε στο τέρμα. Πάλι στα συνηθισμένα. Άσπρη μέρα δεν χαράζει και το πλοίο μας βουλιάζει. Όταν λες τη μέρα νύχτα και το γέλιο

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: Ελληνική οίκο. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
2: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

το πρώτο 15λεπτό της εκπομπής μας είναι μία προσφορά του ξενοδοχείου Double Tree by Hilton στο Manchester του New Hampshire. Επισκεφτείτε το και καλή σας διαμονή!

0: Once again, our first 15 minutes, we've been featuring songs of the year 2000, a CD titled Chriso Paqueto, Golden Package 2000. That song, Vethelo Tetius Filus, 26 years old, Natasa Theodoridou, dueto με τον Pascali Terzi. Time in our studios, 20 past 7. Up next, the voice of Orthodoxy, η φωνή της Ορθοδοξίας. Κάθε πρωί και κάθε εκπομπή εδώ στην Ελληνική Ήχο, a presentation of His Eminence Metropolitan Methodios. Let's enjoy this Thursday morning, October 15th, Voice of Orthodoxy.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε το πρωινό ραδιοφωνικό μήνυμα της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Βοστόνης, το οποίο τελεί υπό την επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Μεθοδίου. Ο ομιλητής σας σήμερα είναι ο πατήρ Διονύσιος και η πρεσβυτέρα Μαρία Κουλιάνος. Σήμερα, 15 Οκτωβρίου, εορτάζουμε τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Λουκιανού, πρεσβυτέρου της Εναντιοχία Εκκλησίας. It is very important in our spiritual lives to hear the teachings directly from the Holy Gospel every day. Let's hear first the Gospel prayer before proceeding to the reading of the day. Shine in our hearts, O Master who loves mankind, the pure light of your divine knowledge, and open the eyes of our mind that we may comprehend the proclamations of your Gospels. Instill in us also reverence for your blessed commandments, so that having trampled down all carnal desires, we may lead a spiritual life, both thinking and doing all those things that are pleasing to you. For you, Christ our God, are the illumination of our souls and bodies, and to you we offer up glory, together with your Father, who is without beginning, and your whole holy, good, life-creating Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή είναι από το Ευαγγέλιο του Λουκά, σε νεοελληνική απόδοση για ευκολότερη κατανόηση. Εκείνο τον καιρό, ο Ηρώδης ο Τετράρχης άκουσε όλα όσα γίνονταν από τον Ιησού και απορούσε γιατί άλλοι έλεγαν ότι ο Ιωάννης αναστήθηκε από τους νεκρούς, άλλοι ότι εμφανίστηκε ο Ηλίας και άλλοι ότι αναστήθηκε κάποιος από τους αρχαίους προφήτες. Ο Ηρώδης όμως έλεγε «Εγώ τον Ιωάννη τον αποκεφάλισα». Ποιος είναι πάλι αυτός για τον οποίο ακούω τέτοια πράγματα και ζητούσε να τον δει. Οι Απόστολοι επέστρεψαν και διηγήθηκαν στον Ιησού όλα όσα είχαν κάνει. Εκείνος τους πήρε μαζί του και αναχώρησαν μόνοι τους σε μια έρημη περιοχή κοντά στην πόλη που λεγόταν Βυσταϊδά. Ο όχλος όμως τους αντιλήφθηκε και τον ακολούθησε. Εκείνος τους δέχτηκε και τους μιλούσε για τη Βασιλεία του Θεού και όσοι είχαν ανάγκη από θεραπεία, τους θεράπευσε.
2: The Gospel reading is according to St. Luke. At that time, Herod the Tetrarch heard of all that was done by Jesus, and he was perplexed, because it was said by some that John had been raised from the dead, by some that Elijah had appeared, and by others that one of the old prophets had risen. Herod said, John I beheaded, but who is this about whom I hear such things? And he sought to see him. On their return, the apostles told him what they had done, and he took them and withdrew apart to the city called Bethsaida. When the crowds learned it, they followed him, and he welcomed them and spoke to them of the kingdom of God and cured those who had need of healing.
1: Κλείνουμε την πρωινή μας εκκλησιαστική ενημέρωση με τις ευλογίες και τις καλές ευχές του Σεβασμιωτάτου μας Μητροπολίτου Μεθοδίου για μια όμορφη ημέρα γεμάτη με καλή υγεία και πνευματική χαρά για εσάς και την οικογένειά σας.
0: The Voice of Orthodoxy, once again every broadcast here on Grecian Echoes, a presentation of His Eminence Metropolitan Methodios. 7:24 and 30 seconds clock reading in our studios. Once again, our Thursday morning Grecian Echoes radio broadcast, 1550 a.m. on the dial here in Greater Boston and streaming worldwide on our websites, GrecianEchoes.com and WNTN.com. Time to wish a happy birthday to those who are celebrating and blowing out their candles today. We got a handful. Here we go. Chronia Pola, Damian Stefanidis. Yasu Damian, happy birthday. Gail Manikis. Elaine Antonopoulos. Christopher Sturnadas. Nicoletta Manunis. Peter Hunter. And Cosmo Carololos, all with birthdays today. Chronia sas pola. Once again, bolus gnostus. Chronia sas pola. Damian Stefanidis, Gail Manikis, Elaine Antonopoulos, Christopher Sturnadas, Nicoletta Manunis, Peter Hunter, and Cosmo Carololos. If you know them, wish them a happy birthday. Chronia sas pola.

0: Εστιατόριο Άστι στο Μάσφι Κόμον και στο Main Street στο Falmouth Center. Καινούριο όνομα, ίδια ιδιοκτήτρια οικογένεια και ίδια κουζίνα. Η οικογένεια Μαρκαντώνη εξακολουθεί να σας σερβίρει τις καλύτερες ποιότητας φαγητά 7 ημέρες την εβδομάδα, lunch και dinner. Κάθε Σάββατο βράδυ, ζωντανή μουσική και στα δύο καταστήματα. Εστιατόριο Άστι.
1: Since 1916, New England Coffee has been roasting quality beans to make sure every cup of their coffee is as delicious as the next. From dark roasts to seasonal blends and even teas, New England Coffee has the perfect brew for your morning mug. To find coffee near you or to buy online, visit them at newenglandcoffee.com or call 1-800-225-3537 for more information. New England Coffee. Count on every cup.

0: For more than four generations, the Cooperative Bank has been helping its customers make their goals a reality. Whether it be for choosing a credit card, financial planning support, taking out a small business loan, checking accounts, saving accounts, certificates of deposit, and more, TCB is there with open doors. Stop by their locations in Rosendale, Charlestown, Jamaica Plain, and West Roxbury, Massachusetts, or visit their website at thecooperativebank.com. For both English and Greek speakers, have your questions answered by calling their Senior Commercial Loan Administrator, Irene Colletis, at 617-325-2910, located at their Rosendale location at 40 Belgrade Ave. The Cooperative Bank, Boston proud since 1898.
1: Τοπική, ποιοτική, πεντανόστιμη. Μαραθώνας Feta Cheese. Η αυθεντική ελληνική φέτα που παράγεται στη Νέα Αγγλία εδώ και χρόνια. Αγκαλιάζει τις σαλάτες σας αρμονικά με μια πλούσια γεύση. Μαραθώνας Feta Cheese. Βρείτε την σε όλα τα ελληνικά και όχι μόνο σούπερ μάρκετ. Μία προσφορά της οικογένειας Θεοφάνη Ορφανό.
2: Αλφα Ωμέγα Κάνσελ είναι ένας οργανισμός που έχει ως πρωτορχικό του στόχο να προωθήσει και να βοηθήσει τον ελληνισμό στην Αμερική. Συνεισφέρει στην ενότητα των Ελλήνων της Αμερικής και στην καλλιέργεια του πατριωτισμού τους. Επιβραβεύει τις επιτυχίες ομάδων και βοηθάει μέσω φιλανθρωπιών τους οικονομικά αδύναμους. Την καλημέρα μας εκ μέρους της Αλφα Ωμέγα Κάνσελ.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ηχό, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Τουλάχιστον 8 νεκροί από την τροπική καταιγίδα Ρέιτσελ, οι επιχειρήσεις συνεχίζονται στην πολιτεία Μπάχα, όπου αγνοείται η τύχη των δύο κατοίκων. Κοινές απαντήσεις στην ενεργειακή κρίση θα αναζητήσουν σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής οι ηγέτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις υψηλές τιμές να ασκούν όλο και μεγαλύτερη πίεση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έστειλε μήνυμα στους υπαλλήλους του State Department, υπενθυμίζοντάς τους να ενεργούν σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας. 17 μαθητές και ένας εκπαιδευτικός έχασαν τη ζωή τους από την κατάρρευση οροφής σχολείου στην Πεσαβάρ του Πακιστάν. Ο γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρο διατηρεί οριακό προβάδισμα έναντι του απερχόμενου Προέδρου Λουί Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα εν ώψη του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία. Επικεφαλής της Αμερικανικής Αποστολής στην Ελλάδα αναλαμβάνει ο επιτετραμένος Τζόσουα Χακ σε αντικατάσταση της αποπεμφθήσας Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Τις ευχές του για ταχύ ανάρρωση στον Πάπα Λέοντα, ο οποίος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση όγκου από τον πνεύμονα, εξέφρασε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Χάος σημειώθηκε στα Τύρανα με φωτιές σε υπουργεία και συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία, με 29 τραυματίες και 35 συλλήψεις. Φοιτητές και αντικυβερνητικοί διαδηλωτές ζητούν την παρέτηση Ράμα. Στην Ελλάδα, η Ρόδος μετρά τις πληγές που άφησε η κακοκαιρία, ένας νεκρός και πάνω από 30 διασώσεις και 200 αντλήσεις υδάτων. Έπεσαν 264 χιλιοστά βροχής, ενώ σε Red Coat βρίσκεται το Νότιο Αιγαίο. Στην Κωνσταντινούπολη, το κύμα κακοκαιρίας τύχησε τη ζωή σε 2 ανθρώπους, εκτράπηκαν 43 πτήσεις και έκλεισαν τα σχολεία. Στις οικονομικές ειδήσεις, πτώση 0,094% και στις 51.621,48 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,12 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, με τους Ducks παίζουν την Παρασκευή στις 10 οι Bruins, με τους Philadelphia 76ers παίζουν την Παρασκευή στις 7 οι Celtics, με τους New York Jets παίζουν την Κυριακή στη 1 οι Patriots. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Ηλιοφάνεια σήμερα με τον υδράργυρο στους 60 βαθμούς, βροχερός ο καιρός αύριο και μεθαύριο με το θερμόμετρο στους 68 και στους 52 βαθμούς αντίστοιχα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ηχό είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: Hello, I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Gardens at Gethsemane Cemetery here in Boston. We understand the value of providing compassionate care to our families. You will notice the difference with your first visit to the gardens, where you will be welcomed into the living room of our visitor center and be treated as an honored guest. Our families say that our hospitality is second to none. Our door is always open during the day, even on weekends. People can stop by for a cold drink, coffee, pastry, or just sit and relax and feel comforted.
2: To accompany Sevan Bakery's diverse selection of prepared homemade foods and gourmet delights is their wine cellar with wines from the Napa Valley, Armenia, and more. Sevan also carries Armenian beers and other beverages. From the mixing bowl to the bakery case, every bakery product is handmade using traditional recipes and preparation methods. Carrying a complete assortment of olives, nuts, dried fruits, and grains, as well as international cheeses and dried meats. 599 Mount Auburn Street, Watertown. SevanBoston.com. Thank you, and Shinora Galutyun.
3: Our name guarantees quality. KCR Carpuzzi's Commercial Refrigeration. Everything you need about heating, air conditioning, and refrigeration. KCR, competitive prices with high service and fast support. Since 1973, Carpuzzi's Commercial Refrigeration designs, installs, and maintains equipment systems for household and commercial use. We provide professional equipment for restaurants and hotels. Our expert staff at KCR is always there care for you 24 hours a day, 7 days a week, just a phone call away. At Carpuzzi's Commercial Refrigeration, we move forward and involve technologically in terms of heating and cooling your home, your professional area, and your restaurant. The family-owned business of Andrew Carpuzzi's counts over 50 years of operation and continues with modern technology thanks to Caterina and George. KCR, competitive prices with priceless service. KCR products of high quality. Call us at 1-800-CALL-KCR. Visit us at 875 Waverly Street, Framingham, Massachusetts. Check us out at www.carpuzzis.com.
4: At Glavas Ophthalmic Plastic Surgery, Dr. Ioannis Glavas leads their team in offering the most advanced techniques in cosmetic eye surgery, brow lifts, and skin rejuvenation in Boston, Beverly, and New York City. Their cosmetic procedures are performed at their state-of-the-art office surgery suites in renowned facilities like Massachusetts Eye and Ear Infirmary, Manhattan Eye and Throat Hospital in Boston, and New York City. For a consultation, call Dr. Ioannis Glavas at 617-262-0070.
5: Θέλετε να απολαμβάνετε πρώτοι τα καλύτερα κρασιά και τις μπύρες του κόσμου? Δεν έχετε παρά να επισκεφτείτε το Ball Square Fine Wine στο 716 Broadway στο Somerville, ιδιοκτήτης ο Chris Lianos. Ball Square Fine Wines, ξεχωριστή

0: της ποιότητας κρασιά, μπύρες και γκουρμέ φαγητά από κάθε γωνιά του πλανήτη.
1: Αυτό το τραγούδι, παιδιά, είναι αφιερωμένο σε όλους αυτούς που παντρεύτηκαν τον λάθος άνθρωπο.

0: Craving a little taste of happiness? Dairy Queen is here to serve up smiles and summer delights. From creamy, dreamy blizzards to sizzling hot eats, they've got it all. Visit their locations in Bellingham and South Yarmouth, owned and operated by the Demacopoulos family. Dairy Queen, where every bite is a celebration.
1: Meet Sylvia Makarios, your ultimate real estate partner. As a multi-year top producer, recognized by Boston Magazine and ranked in the top 1% nationwide, Sylvia knows how to sell your home for top dollar. Years of experience across Massachusetts, New Hampshire, and Rhode Island, Sylvia delves into the market trends and maximizes your home value. Her clients are her priority, and she ensures a seamless experience from start to finish. Whether you're buying or selling, trust Sylvia. She'll guide you through every step. Countless satisfied clients who have made Sylvia Makarios their favorite agent. Turn your real estate dreams into reality. Call Sylvia Makarios. Sylvia sells at 617-650-8358.
2: Αγαπημένοι ακροατές του Christian Ecos, για την επισκευή και συντήρηση του αυτοκινήτου σας, εμπιστευτείτε την οικογένεια Zlatko, την οικογένεια που εξυπηρετεί με συνέπεια και επαγγελματισμό χιλιάδες οδηγούς στη Μασαχουσέτη. Η Pleasant Car Care, με καταστήματα στο Newton και στο Watertown, έχει κερδίσει εξαιρετικές κριτικές πελατών για την ειλικρίνεια και την άριστη εξυπηρέτηση. Με πιστοποιημένους τεχνικούς και κορυφαίες εγγύησεις, η οικογένεια Zlatkos φροντίζει το αυτοκίνητό σας σαν να ήταν δικό της. Επισκεφτείτε την Pleasant Car Care στη διεύθυνση 441 Watertown Street στο Newton και τηλέφωνο 617-527-2900 ή την Pleasant Car Care στη διεύθυνση 106 Pleasant Street στο Watertown.
3: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: 2310-9640-6671. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: Good morning from the Calivas Insurance Agency of Massachusetts Avenue in Arlington. Their staff, Charlie, Mike, Eleni, Vicky, are anxiously awaiting to service you. And they can assist you in Greek as well. Business and commercial insurance, personal insurance, life, group, and bonding. Also representing some of the largest insurance carriers, such as Safety Insurance. Again, good morning from the Calivas Insurance Agency of Arlington with telephone number 781-648-0060.
2: Στο Athena International Foods θα βρείτε τη μεγαλύτερη ποικιλία για ελιές. Ελιές από την Καλαμάτα 6 διαφορετικών είδων. Ελιές γρούμπες, ελιές γεμιστές, μεγάλες μαύρες ελιές και πράσινες ελιές. Όλα αυτά θα τα βρείτε στο Athena International Foods στο 753 Pleasant Street, στο

0: Would you like to spend your whole day worrying about doing taxes and making important financial decisions? Of course not. So leave it to the professionals at Nicholas A. Papakarikos, CPA in Boston. Whether your goal is preparing for retirement, college savings, or estate strategy, their personalized service focuses on your needs, wants, and financial goals and objectives. Stop all the unnecessary worrying and contact them today. Find more information on the website at papakarikoscpa.com.
1: Τα λουλούδια ομορφαίνουν τη ζωή μας. Δίνουν χρώμα, άρωμα και όμορφη αίσθηση στο χώρο. Για τη σύντροφό σας, για γάμους, βαφτίσεις, ονομαστικές εορτές, αλλά και για να αποχαιρετήσετε τους αγαπημένους σας, το Stapleton Floral προσφέρει υπέροχες ανθοσυνθέσεις με την καλύτερη ποιότητα λουλουδιών. Επισκεφτείτε το Stapleton Floral στο 635 East Broadway στο South Boston ή μπείτε στην ιστοσελίδα www.stapletonfloral.com για να κάνετε την παραγγελία σας.
2: Stapleton Floral has been a family tradition in Boston and the

0: Looking for legal help in the areas of labor, education, construction, or municipal law? Look no further. Contact Nicholas Anastasopoulos, partner at Merrick O'Connell Law Firm. Boston Magazine has recognized Nick as one of the Massachusetts super lawyers every year since 2013. Contact him at 508-860-1482.
1: Νίκ Αναστασόπουλος, barrister, good morning.
2: Η απώλεια των αγαπημένων προσώπων είναι ό,τι πιο δύσκολο έχουμε να διαχειριστούμε στη ζωή. Η οικογένεια Φάγκα και το γραφείο Φάγκας Funeral Service αποχαιρετά τους αγαπημένους σας με τον καλύτερο τρόπο. Φάγκας Funeral Service στη διεύθυνση 551 Matt Auburn Street στο Watertown και με τηλέφωνο 617-923-0416.
1: Good morning from Evan, Lucky, and Catherine Metropolis, in remembrance of the greatest generations, our parents and our grandparents, who immigrated to the United States of America, and particularly to their parents, James and Catherine Metropolis, along with James and Diana Pergantis. And thank you to Grecian Echoes for helping to keep our Greek heritage alive. Once again, good morning from the Metropolis family.
3: Costas Provisions Company. Η εταιρεία Costas Provisions Company ιδρύθηκε το 1986 από δύο αγαπημένους και φιλόδοξους φίλους για να προμηθεύει με βασικά προϊόντα τα καταστήματα εστίασης της Βοστόνης. Με επιτυχία κατόρθωσε γρήγορα να επεκτείνει την ευρύτερη δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Αγγλίας. Σήμερα είναι ο βασικός προμηθευτής για πιτσαρίες, εστιατόρια, ντέλι, σούπερ μάρκετ, καταστήματα λιανικής και χοντρικής. Εάν ανοίγετε το καινούριο κατάστημά σας σήμερα, εξασφαλίστε την επιτυχία του συνεργαζόμενοι με την εταιρεία Costas Provisions Company. Η διεύθυνση 255 Southampton Street,

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: This news is being brought to you by George E. Danis to inform our Greek community of the news of the day.
2: The Aster Report on Grecian Echoes, news and commentary with Stamatis Astra. Grecian Echoes, the Aster Report. Don't miss out.
3: Καλημέρα, good morning, Stamati.
4: Καλημέρα. 15 Οκτωβρίου, μια όμορφη ημέρα και σήμερα. Έχει λίγο αέρα, φυσάει, αλλά η θερμοκρασία θα είναι γύρω στους 60 βαθμούς, ηλιόλουστη και σήμερα η μέρα. Πάμε να δούμε τα νέα ανά τον κόσμο, την Ευρώπη και την Ελλάδα μας, τι συνέβη και γιατί. Να ξεκινήσουμε τα παγκόσμια νέα από την Ουκρανία και την Ρωσία. Καθώς εκεί ο πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε απογοητευμένος από τις πρόσφατες επαφές του πρόεδρου Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Τις ρώσικες επιθέσεις στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές και τους εμφανείς περιορισμούς του συστήματος Starlink, το δορυφορικό σύστημα που συνδέει με το ίντερνετ την Ουκρανία. Η Ουκρανία θα επαναλάβει πλέον τις επιθέσεις κατά ρωσικών ενεργειακών στόχων, όπως δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι, ενώ δορυφορικές εικόνες αποκάλυψαν ότι η Ρωσία κατασκευάζει μια τεράστια νέα βάση για επιθέσεις με drones μέσα σε διάστημα μόλις 6 εβδομάδων. Στο άλλο μέτωπο του πολέμου, δυστυχώς όλο για πολέμους συζητάμε, οι περιφερειακές εντάσεις κλιμακώθηκαν απότομα μετά την βύθιση δύο φορτηγών πλοίων στα στενά του Ορμούς εν μέσω αυξανόμενων ιρανικών επιθέσεων. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου δήλωσε ότι το Ιράν πρέπει να παραμείνει έτοιμο να πολεμήσει με θάρρος παρά τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις. Η διπλωματία υπάρχει, αλλά δυστυχώς τα όπλα κυριαρχούν. Στο άλλο μέτωπο εκεί είναι οι Χούθοι, οι οποίοι συνεχίζουν. Έπληξαν ένα διοικητικό κτίριο της Αράμκο, της τεράστιας εταιρείας πετρελαίων, και μία εγκατάσταση στο Νταχράν, δεσμευόμενοι να συνεχίσουν να στοχεύουν το αεροδρόμιο του Ριάντ και τις σαουδαρυπερικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Ο επικεφαλής των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη μετρά τις στιγμές μέχρι να μπορέσει να βυθίσει αμερικανικά πολεμικά πλοία. Στην Ευρώπη, στην Αλβανία να πάμε, όπου εκεί είχαν ταραχές. Πολλές οι ταραχές στα Τίρανα, όπου διαδηλωτές με επικεφαλής φοιτητές που αντιτίθονται στην κυβέρνηση έβαλαν φωτιά στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ο Πρωθυπουργός Ραμά πάντως είπε ότι δεν παρετείται. Όσο για την Γαλλία, εκεί τα πράγματα όλα ξεκινούν από το πορτοφόλι. Οι διαδηλώσεις με τους φοιτητές συνεχίζονται για τις οικονομικές περικοπές. Ο επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας δήλωσε ότι η Γαλλία βάζει σε τάξη τα του οίκο της. Εξέφρασε την άποψη ότι είναι εφικτή η επιστροφή στο έλλειμμα του 3% το 2029. Η Γαλλία διέρχεται πολιτική κρίση καθώς καλείται να διαχειριστεί τις διαπραγματεύσεις για το προϋπολογισμό, τις διαδηλώσεις από τους μαθητές και τις πιέσεις στις αγορές ομολόγων και ενέργειας. Και χρειάζεται μια σταθερή κυβέρνηση που δυστυχώς δεν έχει, καθώς υπάρχουν και οι προεδρικές εκλογές που έρχονται. Να πάμε στην Ελλάδα και στα ελληνικά θέματα. Ο Πρωθυπουργός της χώρας Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες παρουσίασε τις προτεραιότητες της Ελλάδας για τη Σύνοδο Κορυφής, την διασφάλιση

0: των κονδυλίων για την συνοχή στην γεωργία και στο νέο προϋπολογισμό, μια κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στο υψηλό κόστος ενέργειας και ένα μηχανισμό διαχείρισης κρίσεων για το μεταναστευτικό. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους τα εθνικά μέτρα από μόνα τους δεν επαρκούν. Απαιτείται κοινή ευρωπαϊκή δράση. Ως εκ τούτου η Ελλάδα θα πιέσει ώστε τα συμπεράσματα της Συνόδου να περιλαμβάνουν κάλεσμα προς την Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα για μεγαλύτερη ευελιξία και στήριξη των νοικοκυριών. Ο πληθωρισμός ανεβαίνει και είναι ζεστός, το θερμόμετρο πέφτει και τα σπίτια κρυώνουν. Να πάμε στα παγκόσμια οικονομικά νέα. Το S&P 500 υποχώρησε χτες 1,5%, είναι στις 7.700 μονάδες, καταγράφοντας την χειρότερη ημέρα από τον Ιούλιο και την πέμπτη πτώση σε 6 ημέρες από τότε που σημείωσε ιστορικό υψηλό. Το Nasdaq επίσης υποχώρησε περίπου 2%, είναι στις 26.693 μονάδες, το Dow Jones υποχώρησε λίγο. Όλα αυτά γίνονται γιατί η μέτρηση του πληθωρισμού, το περίφημο CPI, ο δείκτης τιμών καταναλωτή, βρίσκεται στο 3,7% και αυτό αύξησε τις πιθανότητες για αύξηση των επιτοκίων από την Κεντρική Τράπεζα στην σύνοδο που θα κάνει 27-28 του μηνός. Ο τεχνολογικός κλάδος δέχεται πλήγματα, καθώς οι εταιρείες συνεχίζουν να υποχωρούν. Οι μετοχές των Nvidia, Micron και AMD υποχώρησαν και σήμερα το πρωί, καθώς όλες οι μετοχές του κλάδου τεχνητής νοημοσύνης παγκοσμίως συνεχίζουν την κατακόρυφη πτώση τους. 20 από τις πολυτιμότερες παγκοσμίως μετοχές του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης έχουν χάσει κεφαλαιοποίηση άνω του 1,3 εκατομμυρίου δολαρίων μέχρι στιγμής αυτή τη βδομάδα. Οι απώλειες έχουν σημειωθεί καθώς εντάθηκε η ανησυχία των επενδυτών ότι το υψηλότερο κόστος δανεισμού θα μπορούσε να επιβαρύνει τις τεράστιες δαπάνες κεφαλαίου. Έτσι όπως είναι τα πράγματα, με τον πληθωρισμό στο 3,7, το πετρέλαιο 100-105 δολάρια και μια τράπεζα που ενδέχεται να αυξήσει τα επιτόκια, συνθέτουν ένα πολύ δύσκολο μείγμα για μια αγορά που έχει τιμολογηθεί με βάση την προσδοκία για την τέλεια πορεία. Τέλος στα αθλητικά μας νέα, να πάμε στο ποδόσφαιρο και στο Champions League, καθώς η ΑΕΚ ιτήθηκε χθες 3-1 από την Ουκρανική Σαχτάρ στο Λονδίνο. Κατάφερε να παραμείνει ανταγωνιστική μόνο για 60 λεπτά και δέχτηκε 2 γκολ στα τελευταία 10 λεπτά. Σε αυτό το επίπεδο πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός και όταν αντιμετωπίζεις ομάδες τέτοιου μεγάλου βεληνικού και αξίας, χρειάζεσαι και τύχη και θάρρος και όλα να πάνε με το μέρος σου, πράγμα που δεν έγινε για την ΑΕΚ που έμεινε από δυνάμεις. Στα υπόλοιπα μάτς η Ρεάλ Μαδρίτης πραγματοποίησε όμοι κερδίζοντας 4-3, ενώ η Παρί Σεζερμέν έδειξε γιατί είναι πρωταθλήτρια επικρατώντας τη Μάντσεστερ Σίτι στο Παρίσι με 4-2. Σήμερα έχουμε άλλα μάτς ελληνικά. Οι ελληνικές ομάδες επιστρέφουν στην Ευρώπη. Ο Παναθηναϊκός πρώτος στις 12:45 ώρα Βοστόνης υποδέχεται την Μπόρατς Μπάνια Λούκα για το Conference League. Ο Ολυμπιακός θα παίξει εκτός έδρας με την γαλλική Μαρσέ για το Europa στις 3 το μεσημέρι και ο Όφι θα αναμετρηθεί με την Ρεν. Σπουδαία μάτς και για τους συλλόγους μας αλλά και για την Ελλάδα που θέλει νίκες και βαθμούς για να μπορέσει να έχει όλο και περισσότερες ομάδες να την αντιπροσωπεύουν στην Ευρώπη. Αυτά ήταν τα νέα της ελληνικής μας ηχούς που όπως πάντα είναι μια προσφορά του Γιώργου Ντάνη για την καθημερινή ενημέρωση της ελληνικής μας κοινότητας.
1: Thursday, October 15th. Hotter than expected inflation sent the Nasdaq down nearly 2% yesterday. Ukraine is resuming strikes on refineries, ending hopes of an energy ceasefire. Greece seeks European help with heating costs. And tonight, Olympiakos and Panathinaikos play in Europe after AEK loss in London. Let's dive into what happened and why. Zelensky says he feels let down by Trump's dealings with Putin, Russia's attacks on Ukrainian energy infrastructure, and Starlink's limitations. Ukraine will resume strikes on Russian energy targets. Meanwhile, satellite imagery shows Russia built a massive new drone attack base in just 6 weeks. The energy ceasefire is unraveling, winter is approaching, and both sides are attacking the infrastructure that keeps the other functioning. In the Strait of Hormuz, two cargo ships have been sunk amid escalating Iranian attacks. Iranian Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf says Tehran must be ready to fight courageously despite continuing talks. Diplomacy at the table, military pressure at sea. The Houthis struck a Saudi Aramco administrative building and a facility in Dahran. They threaten more attacks on Riyadh's airport and Saudi oil sites. Iran's Revolutionary Guard chief says Tehran is counting the moments until it can sink American warships. The Gulf's energy infrastructure and shipping lanes are becoming targets with consequences far beyond the region. In Albania, student-led anti-government riots erupted in Tirana. Protesters set the Ministry of Justice on fire. France's central bank governor Emmanuel Molan says the country is putting the house in order and could return to a 3% budget deficit by 2029. But France faces a political crisis, difficult budget negotiations, student protests, and pressure from bond markets. Balancing the books requires political stability that Paris has yet to find. In Greek news, from Brussels, Prime Minister Mitsotakis outlined Greece's EU summit priorities: protect cohesion and agricultural funding, coordinate European relief from high energy prices, and establish a migration crisis mechanism. National measures alone are not enough, he argued. Athens wants the Commission to consider more flexibility and support for vulnerable households and businesses. Greece begins its heating season with subsidies, but Athens cannot control global energy prices. It wants Brussels to share the burden. In global finance, the S&P 500 fell 1.11% to 7,719, its worst day since July and its fifth loss in six sessions since its record. The Nasdaq dropped 1.88% to 26,693, and the Dow slipped to 521. The reason: inflation came in at 3.7%, raising expectations of a Federal Reserve rate increase at its October 27th to 28th meeting. Chip stocks continued falling, inflation at 3.7%, oil near $105, and a Fed that may raise rates. A hard mix for a market priced for perfection. NVIDIA, Micron, and AMD fell in Thursday's pre-market trading as the AI sell-off spread globally. The 20 most valuable AI and semiconductor stocks have lost more than $1 trillion this week. Investors fear higher borrowing costs will weigh on enormous AI infrastructure. The technology may be revolutionary, but even revolutions must pay their financing costs. Sports. AEK lost 3-1 to Shakhtar Donetsk at Stamford Bridge in the Champions League. Competitive for 60 conceded two goals in the... At this level, staying in the game is not enough. Madrid staged an in Rome, beating Roma 4-3. Defending champions Paris Saint-Germain defeated Manchester City 4-2. Tonight, Greek clubs return to Europe. Panathinaikos hosts Borac Banja Luka in the Conference League at 12:45 p.m. Boston time.
2: visits Marseille in the Europa League at 3 p.m. and Offi faces Rennes. These European nights matter beyond the score. Each result shapes Greek football's standing and future opportunities. This is your Astra Report. Thank you for listening. News are brought to you by George E. Dennis to inform the Greek community of the news of the day.
3: Taste and Art of Greece, created by two friends who met as teenagers on summer vacation, came together 29 years later to create a unique shopping experience that brings both America and Greece together, offering hidden gems from Greek artists that vary from products like jams and sweets to jewelry and glassware. Visit their e-shop today that ships internationally to find authentic, unique, and memorable pieces. Visit tasteandartofgreece.com online. That's tasteandartofgreece.com.
4: Good morning from Yanni's Distributing with their beer, wine, and spirits. Greek beers, Mythos and Fix. Wineries, Kurtaki, Voyagis, Kosta Lazaridis, Kechris, Tselepos, Gerovasilio, Vivliahora, Nine Muses, Malamatina, and now Estate Hadzimichali. Also a great selection of spirits, Plomari Uzo, Haraki Tsikoudia, Idoniko Tsipouro, Psichis Masticha. You'll find all these great Greek libations at your local Greek liquor store and at many restaurants. For more information, call Yanni Mirisi at 413-330-7245 or visit their website at www.yannisdistributing.com.

Αγαπάτε την Ελλάδα? Είστε λάτρης των ελληνικών προϊόντων και μοναδικός υποστηρικτής τους? Έχουμε την ιδανική πρόταση για σας. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα tasteandartofgreece.com και θα βρείτε ότι πραγματικά αγαπάει η ψυχή σας. Από γλυκίσματα, σοκολάτες και καφέ, ρούχα για όλες τις ηλικίες με τα χρώματα και τα σχέδια από την Ελλάδα, σουβενίρ, αξεσουάρ, κοσμήματα, καπέλα, βιβλία, ημερολόγια και μοναδικές δημιουργίες για να στολίσετε κάθε γωνιά του σπιτιού σας. Επίσης, τα καλύτερα χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά δώρα. tasteandartofgreece.com, οι καλύτερες δημιουργίες των Ελλήνων σχεδιαστών και καλλιτεχνών από κάθε γωνιά της Ελλάδας έρχονται στην Αμερική μόνο για σας. Μην αργείτε, επισκεφτείτε το tasteandartofgreece.com και κάντε τις αγορές σας.

0: Hello.
1: Έλα πουλάκι μου, τι κάνει?
0: Mom, Yaya is on the phone. Come.
1: Βρε, εσένα πήρα να ακούσω. Ας τη μαμά.
0: Mom, I don't understand her. Come here.
2: Έλα μαμά, τι κάνει?
1: Τι να κάνω εκεί που είστε? Δεν είπαμε να μάθει το παιδί ελληνικά?
2: Σου εξήγησα, δεν υπάρχει ελληνικό σχολείο κοντά μας.
1: Κι όμως υπάρχει. Το The Greek Online School.
2: Τι είναι το The Greek Online School?
1: Το ελληνικό σχολείο που ψάχνεις. Διαδικτυακό σχολείο ελληνικών. Να δω τι δικαιολογία θα βρεις τώρα. Δίνουν και δωρεάν δοκιμαστικό μάθημα. Ήταν τόσο απλό που μόλις σας το έκλεισα εγώ το δοκιμαστικό.
3: The Greek Online School since 2012 with a stamp of approval of Yaya and Papu.
4: For more info, go to thegreekonlineschool.com.
5: Φωτιά Greek Taverna. Η καρδιά της ελληνικής κουζίνας χτυπά στο Manchester του New Hampshire. Φωτιά Greek Taverna, αυθεντικό ελληνικό φαγητό, γύρο, σουβλάκι, σπανακόπιτα, ντολμαδάκια, χωριάτικη σαλάτα, λουκάνικο, αυγολέμονο, παπουτσάκια και υπέροχα επιδόρπια, μπουγάτσα, λουκουμάδες, γαλακτομπούρικο. Και όσοι από την παρέα επιθυμούν αμερικάνικο φαγητό ή και ιταλικό, έχουν την επιλογή. Το μενού διαθέτει τα πάντα. Φωτιά Greek Taverna στο 401 South Willow Street στο Manchester του New Hampshire. Πάτε και φάτε.
6: Grecian Echoes is presented to you, our listening audience, in part thanks to Jack and Pam Talopoulos. Good morning.

0: Cosmos Restaurant στο 944 Main Street στο Walpole. Τα καλύτερα ελληνικά φαγητά στη πόρτα μας, εδώ στην Αμερική. Η οικογένεια Πετρόπουλου σερβίρει τις καλύτερες ελληνικές γεύσεις. Ανοιχτά 3η με 5η, 4 με 10, την Παρασκευή από τις 4 μέχρι τις 11, Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Την Δευτέρα κλειστά. Cosmos Restaurant, πάτε και φάτε.
1: Kalimera, this is Art Stammers of AWS Business Services. In deregulated electricity markets, business owners have the ability to choose their energy supplier, but their freedom comes with risk if you don't fully understand the market. That's where electricity consultants like me come in. We analyze energy usage, monitor market trends, and negotiate competitive contracts tailored to your business needs. Call me, Art Stammers, at 617-877-1007. That's 617-877-1007.

Η οικογένεια Στουρνάρα σας προσκαλεί, εσάς και την παρέα σας, στις δύο ταβέρνες τους, Bolton Street Tavern και Morse Tavern. Για τρεις γενναίες, η οικογένεια Στουρνάρα δουλεύει και προσφέρει στο κοινό

0: Hello, I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Gardens at Gethsemane Cemetery here in Boston. We understand the value of providing compassionate care to our families. You will notice the difference with your first visit to the gardens, where you will be welcomed into the living room of our visitor center and be treated as an honored guest. Our families say that our hospitality is second to none. Our door is always open during the day, even on weekends. People can stop by for a cold drink, coffee, pastry, or just sit and relax and feel comforted.
1: Αγαπημένοι ακροατές του Christian Ecos, για την επισκευή και συντήρηση του αυτοκινήτου σας, εμπιστευτείτε την οικογένεια Zlatko, την οικογένεια που εξυπηρετεί με συνέπεια και επαγγελματισμό χιλιάδες οδηγούς στη Μασαχουσέτη. Η Pleasant Car Care, με καταστήματα στο Newton και στο Watertown, έχει κερδίσει εξαιρετικές κριτικές πελατών για την ειλικρίνεια και την άριστη εξυπηρέτηση. Με πιστοποιημένους τεχνικούς και κορυφαίες εγγύησεις, η οικογένεια Zlatkos φροντίζει το αυτοκίνητό σας σαν να ήταν δικό της. Επισκεφτείτε την Pleasant Car Care στη διεύθυνση 441 Watertown Street στο Newton και τηλέφωνο 617-527-2900 ή την Pleasant Car Care στη διεύθυνση 106 Pleasant Street στο Watertown.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Πέσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις το κρέμα.

WNDN AM 1550 and WNDN1550AM.com now present the Greek Voice of America. Καλησπέρα Βοστόνη και καλησπέρα Αμερική. Ακούτε την ελληνική φωνή Αμερικής από το WNDN AM 1550 για τη Μίζωνα Βοστόνη και WNDN1550AM.com στο ίντερνετ. Ο εκφωνητής σας ταξιακριδάς. Η εκπομπή αυτή είναι κομμένη και ραμμένη για τον ελληνισμό της Αμερικής. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα, ανατολική ώρα, και Κυριακή μεσημέρι 1 με 2. Να σας δώσω, φίλοι ακροατές και ακροάτριες, και τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια των εκπομπών και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Το email address pcacridas@aol.com. That's PCAKRIDAS. Η εκπομπή είναι προσφορά των αγγελοδοτών μας, τους οποίους συνιστώ πάντα να προτιμάτε. Καλή ακρόαση.

Γεια σας φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Εδώ είμαι πάλι απόψε, έτοιμος να σας παρουσιάσω άλλη μια ωραία εκπομπή με εκλεκτή μουσική, λίγες ειδήσεις και τα κοινωνικά μας νέα. Μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Στην Ελλάδα μας, Ρόδος, Εύβοια και Σκόπελος μετράνε τις πληγές τους από την πρόσφατη θεομηνία. Ο Πάπας Λέων στο Βατικανό παραμένει νοσηλευόμενος στο νοσοκομείο. Ο πρόεδρος Τραμπ ακύρωσε την ζωντανή μετάδοση από τα κανάλια της εκτέλεσης για τη φεγγισμού του δολοφόνου των Αμερικανών στρατιωτών το 2009 σε στρατιωτική βάση στο Τέξας, που είχε ανακοινώσει ο Υπουργός Πολέμου κ. Χέξεθ. Συννεφιά απόψε στη Μύρνη Αυγουστώνη με 50 βαθμούς και πρωί-πρωί αύριο Παρασκευή θα βρέξει, θα κοπάσει το απόγευμα με 70 βαθμούς, σποραδική βροχή αύριο βράδυ και ψύχρα την Κυριακή. Τα υπόλοιπα νέα θα τα πούμε αργότερα.

Απόψε, φίλε ακροατές και ακροάτριες, θα ανοίξω το μουσικό μέρος του προγράμματος στο πρώτο ημίωρο με μουσικές του Λουκιανού Κυλαϊδόνη. Βλέπω στο ημερολόγιο πως σήμερα είναι του Αγίου Λουκιανού, Λουκιανού Ιερομάρτυρος μάλιστα, και σκέφτηκα αμέσως έναν έχουμε Λουκιανό, συνθέτη και τραγουδιστή. Έχει γράψει τραγούδια για πολλούς καλλιτέχνες. Θα ακούσουμε 2-3 από αυτά πρώτα και μετά τον ίδιο, έτσι.

Εντάξει, ο άνθρωπος έχει πεθάνει σχεδόν 10 χρόνια τώρα. Δεν γιορτάζει σήμερα οπωσδήποτε. Θυμήθηκα το όνομα, εντάξει. Το δεύτερο με στίχους Νίκου Κάτσου, γι' αυτό, με την Δήμητρα Γαλάνη.

συνθέσει του Λουκιανού Κυλαϊδόνια ακούσαμε στο πρώτο 15 λεπτό. Στο δεύτερο θα ακούσουμε μερικά που έχει γράψει και έχει ερμηνεύσει ο ίδιος.

Να σας υπενθυμίσω τώρα, όλους τους αγκαλιδώντας μας συνοπτικά, το ελληνικό μας γυροκομείο, θεραπευτικό κέντρο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαουσέτης με τηλέφωνο 781-828-7450. Το New England Coffee Company, τους καφέδες της οποίας θα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετς. The Cooperative Bank, με γραφεία στο Rosendale, West Roxbury, Charlestown και Jamaica Plain, με κεντρικό τηλέφωνο 617-325-2900. Sophia's Greek Pantry στο Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και στο Lowell με τηλέφωνο 978-937-3899. Τιμούλας Market Baskets, για προϊόντα ανώτερης ποιότητας σε τιμές προσιτές, περάστε από το κοντινότερο Market Basket της οικογένειας Δήμουλα, More for your dollar. Δεσφίνα Restaurant, η ελληνική ταβέρνα του Στάθη Μαλάκη και του Ιού Ανδρέα στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Jimmy's Diner του Μανώλη Κοστομίρη στο Weymouth, 122 Broad Street, έχει και ελληνικά φαγητά, με τηλέφωνο 781-337-6620. Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη, που διανέμει μέσω των Market Baskets τα υπέροχα τυριά Hotos, Feta, Μανούρι και Ανθότυρο και το Extra Virgin Olive Oil Marca Mediterranean. Εάν πάτε στην Αθήνα και χρειαστείτε ταξί για οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, κλείστε ραντεβού προκαταβολικά με τον Αλέξανδρο Κούτρη στο τηλέφωνο 011-30-6949-980-616. Polygraphic Printing, διατύπωμα, αποθήκευση και ταχυδρόμηση των μένους πιτσαρίας. Μιλήστε ελληνικά με τον Βορείο Επιρώτη Ρόμπερτ στο 781-817-5433. Πρόσφατα επρόσθεσα το νέο Ιθάκη Ρέστοραντ στο Peabody με τηλέφωνο 978-356-0099. Και το κινητήριο Γεσημανή με πρόεδρο τον κύριο Άννα Μακίνον με τηλέφωνο 617-325-0186. Και ο Γιώργος Καμινάρης, είπαμε, μπορεί να σας διασκεδάσει σε εκδηλώσεις οικογενειακές, χορός συλλόγων, γάμους, βαπτίσια κλπ. Δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού. Το τηλέφωνο του σημειώστε 617-571-6077. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Και βέβαια να ευχαριστήσω θερμά τους αδελφούς Κάλκου Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας προσφέρουν το τελευταίο ημίρο της εκπομπής κάθε βράδυ 6.30 με 7 με αθάνατα λαϊκά τραγούδια. Απόψε θα ακούσουμε μερικά τραγούδια από τη δεκαετία του 60 που έκαναν συνεργασία σε ένα άλμπουμ, ο Πιδικότσης και η Μοσχολιού. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, special sponsor της εκπομπής. Thank you very much, George.

Η Ομοσπονδία Ελληνομηχανικών Σωματείων Νέας Αγγλίας προσκαλεί όλους στον εορτασμό του όχι την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2 με 6 το απόγευμα στο Πανεπιστήμιο Μασαχουσέτης στη Βοστόνη και ειδικά στην αίθουσα McCormick Snowden Hall στο 100 Morrissey Boulevard Dorchester, είσοδος ελεύθερη με πληρωτέο το πάρκινγκ. Και ο ετήσιος ραδιοφωνικός έρανος του Ελληνικού Μαγειροκομείου θα λάβει χώρα στην εκπομπή του Θόδωρου Δημητριάδη Κυριακή 8 Νοεμβρίου, Παρασκευή 13 και Κυριακή 15 Νοεμβρίου και τις δύο Κυριακές στη δική μου εκπομπή. Και παρακαλούμε εσάς να τηλεφωνήσετε εδώ τις μέρες εκείνες να κάνετε την προσφορά σας.

Ο Λουκιανός Φιλαϊδιώνης βέβαια ήταν συνθέτης και στη συνέχεια στιχουργός και ερμηνευτής. Γεννήθηκε στην Κυψέλη στις 15 Ιουλίου του 1943 και απεβίωσε στις 7 Φεβρουαρίου του 2017 εξαιτίας καρδιακής ανεπάρκειας σε ηλικία 74 ετών. Παραγωγικότατος με πολλά τραγούδια και περισσότερη μουσική για τηλεοπτικές παραστάσεις, τηλεοπτικές εκπομπές και κινηματογραφικές παραστάσεις και θεατρικές. Συνεργασίες βέβαια με πολλούς καλλιτέχνες και όλοι βέβαια θυμόμαστε το πάρτι στη Βουλιαγμένη.

που είχε καλέσει πολλούς καλλιτέχνες. Και συγκέντρωσε πάνω από σχεδόν 100.000 άτομα. Μάλιστα. Λουκιανός Κυλαϊδόνης.

άτομα. Σταμάτησε. Τι λέει το επόμενο? Έλα απόψε να χορέψουμε μαζί.

0: και δύο στροφές από το μεξικάνικο Μανιάνα.
1: Δεν είναι γλυκό μύτη, μα ούτε και γλωσσού.
0: Άσε για αύριο αυτό που δεν θέλει να κάνει σήμερα, λέει.
1: Δεν βάφει τα χυλάκια τη με διαφόρες μπογιές. Ρωμαϊκά μιλάει δίχως νόου και δίχως γιες. Μανιάνα,
2: μανιάνα,
1: μανιάνα, τρελαίνομαι για σένα.

Μάλιστα. Λουκιανός Κυλαϊδόνης. Εκλεκτός καλλιτέχνης ήταν. Το χάσαμε νωρίς. Σε ηλικία 24 ετών. Πέντε και 30 λεπτά, ώρα Βοστόνης, ακούτε την ελληνική φωνή από το WATN AM1550 και από το internet WATN.com. Με μειωμένο το σήμα του σταθμού στο AM, είπαμε, από τις 6 και μετά, και από την 1η Νοεμβρίου, μειωμένο και στην πρώτη ώρα, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, εφόσον μικραίνει η ημέρα και η άδεια του σταθμού είναι για daytime broadcasting με special άδεια για εκπομπή το βράδυ με μειωμένο το σήμα, όπως κανονίζει. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Μπείτε μέσα στο κοντινότερο Market Basket και θα βρείτε όλα τα προϊόντα που προτιμάτε και άλλα που πρέπει να δοκιμάσετε, όλα ανώτερης ποιότητας με τις χαμηλότερες τιμές και άπτεστη εξυπηρέτηση από τους και τις υπαλλήλους. Και με τιμές special σε πολλά είδη που ισχύουν από Κυριακή με Σάββατο. Είμαι βέβαιος, θα διαπιστώσετε κι εσείς με την πρώτη όπως και εγώ, ότι ο λογαριασμός για τα τρόφιμα θα είναι χαμηλότερος από όλα τα άλλα supermarkets. Εγώ το έχω διαπιστώσει 10 χρόνια τώρα. Market Basket. More for your dollar. The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στη βυζιταριά, αρνί ψητόι του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες μπαρ. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Και βέβαια στο The Sphina Restaurant έχουν ελληνική βραδιά κάθε Πέμπτη βράδυ με τον Γιώργο Καμινάρη. Περάστε και διασκεδάστε. Και βέβαια να υπενθυμίσω πως ο Γιώργος Καμινάρης μπορεί να σας διασκεδάσει σε οτιδήποτε εκδηλώσεις εκκλησιών, συλλόγων, γάμους, ζωτήσια κλπ. Δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού. Το τηλέφωνο του σημειώστε 617-571-6077. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Και στο ποτοπολείο Bosco Air Fine Wines του Κριστιανού στο Σόμερβιλ θα βρείτε κρασιά Αμερικής, Ιταλίας, Γαλλίας, Ισπανίας και τη μεγαλύτερη συλλογή ελληνικά κρασιά σε τιμές γειτονικές. Έχουν τώρα και μια μεγάλη συλλογή από τυριά από όλο τον κόσμο, οργανικό μέλι, ελιές, καλαμάτας και άλλες νοστιμιές. Bosco Air Fine Wines, 716 Broadway στο Σόμερβιλ με τηλέφωνο 617-623-9500. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Συνεχίζω με τραγούδια τώρα από τη δισκοθήκη του καλού φίλου Στέφανου Καλεμπιερίδη. Τραγούδια από μια άλλη εποχή που πέρασε ανεπιστρεπτή. Από το 59 και τα τρία βλέπω. Το πρώτο σύνθεση του Μίμι Πλέσσα με στίχους Ρέτης Ζαλοκώστα. Πάρε τώρα αγάπη μου, λέει η Ελίζα Μαρέλη.

Το δεύτερο είναι σύνθεση του Ανδρέα Χατζιαποστόλου με στίχους Τάκη Σωτήρχου από το 59. Τι φταίω εγώ αν σ' αγαπώ, λέει η Νάντια Κωνσταντοπούλου.

Και το τρίτο, σύνθεση του Ανδρέα, του Νίκου Χατζή Αποστόλου αυτό, από το 59. Μην ξεχνάς, με ωραία χοροδία και μαντολίνατα.

0: Πιτσερία Μεγάλη Greek Fathers Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά αυθεντικά ελληνικά προϊόντα όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα, θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-7040.
1: Hello, I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Gardens at Gethsemane Cemetery here in Boston. We understand the value of providing compassionate care to our families. You will notice the difference with your first visit to the gardens, where you will be welcomed into the living room of our visitor center and be treated as an honored guest. Our exceptional service continues through everything we do. During a farewell ceremony, we provide a tent, chairs, cold water in the summer, and heaters and blankets in the winter. We are dedicated to respecting each individual resting place with immaculate care. Our families say that our hospitality is second to none. Our door is always open during the day, even on weekends. People can stop by for a cold drink, coffee, pastry, or just sit and relax and feel comforted.
0: Το τηλέφωνο του κυρίου Άλαν Μακίνον σημειώστε 617-325-0186.

Yes, so Jimmy's Broad Street Diner, όπως έχω πει πολλές φορές, στο Weymouth, του Μανώλη Κωστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου, 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνίτιο φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, 6 υπηρέτηση οικογενειακή. Jimmy's Broad Street Diner, 122 Broad Street, Weymouth, με τηλέφωνο 781-337-6620. Και είπαμε, ο Μανώλης άρχισε ήδη να μαγειρεύει σούπα, φακές και φασολάδα για το χειμώνα. Περάστε, πάνω τηλεφωνήστε, ναι, τηλεφωνήστε, να δείτε ποια μέρα έχει μαγειρέψει ή φασολάδα ή φακές. 781-337-6620. Προτιμάτε πάντα τους αγγελοδότες μας.

μάλιστα σήμερα πρωί-πρωί είδα την είδηση στο ίντερνετ ότι χιόνισε στον Παρνασσό χθες βράδυ. Δεν ξέρω αν αληθεύει αυτό ή αν είναι AI, Artificial Intelligence Information.

αθάνατα δημοτικά τραγούδια. 6:02 λεπτά, ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Με μειωμένο το σήμα του σταθμού τώρα, από τις 6 και μετά είπαμε στο AM, και από 1η Νοεμβρίου θα μειωθεί και από τις 5, εφόσον μικραίνει η ώρα και η άδεια του σταθμού είναι από το FCC για daytime license, με ειδική άδεια για μετάδοση σήματος με μικρότερο σήμα, λίγο χαμηλότερο τα βράδια. Ακούγεται μέσα στο 128, αλλά και εκεί όπου υπάρχουν αντένες άλλων σταθμών θα έχετε παράσιτα. Συνιστώ λοιπόν, αν θέλετε να έχετε πλήρες σήμα 100% 12 μήνες το χρόνο, συντονιστείτε όλοι στο ίντερνετ wntn.com. Και οπωσδήποτε για διαφημίσεις και ανακοινώσεις στην εκπομπή μου, παρακαλώ τηλεφωνάτε μου εδώ στο στούδιο κατά τη διάρκεια της εκπομπής και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300, και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Μια ιδιαίτερη καλησπέρα απόψε στους ακροατάς μας από το Tewksbury, το Malden και το Hanover. Στο ημίωρο των αδελφών Σκάλπου, Γιώργου και Δημήτρη απόψε, καθώς προείπα, θα ακούσουμε από ένα άλμπουμ από τη δεκαετία του 60 με τον Σερμπιθή και την Βίκη Μοσολιού.

Ja, da vibrierte Giorgio Dani, mi rendi conto di lo snaglegi, go far, give back, live Greek. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπολία στο ίντερνετ, Amazon κλπ. Και συνιστώ κάθε μέρα να το πάρετε, να το αγοράσετε, να το δώσετε στα παιδιά και στα εγγόνια, να το διαβάσουν και να καταλάβουν την πρόοδο του τουρισμού Αμερικής.

Τα ραδιονέα της Ελληνικής Φωνής. Ειδήσεις και σχόλια. Νέα Ελλάδας, Ρόδος, Εύβοια και Σκόπελος μετράνε τις πληγές τους από την πρόσφατη θεομηνία. Αύριο Παρασκευή έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας. Ενώ εξάλλου στο χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού χιονίζει, λέει από χθες, 14 Οκτωβρίου, χθες βράδυ, σύμφωνα με βίντεο που αναρτήθηκε στο ίντερνετ, με γραμμένη την χθεσινή ημερομηνία στο χιόνι που καλύπτει ένα αυτοκίνητο, και ομολογώ ότι μου δημιούργησε την αμφιβολία εάν είναι πραγματική είδηση ή εικονική πραγματικότητα. Στα παγκόσμια νέα, το Βατικανό γνωστοποίησε ότι ο Πάπας Λέων παραμένει νοσηλευόμενος, οι εξετάσεις που έγιναν σήμερα το πρωί ήταν εντός των φυσιολογικών ορίων. Στη Γαλλία, κίτρινα γυλαίκα και μαθητές ενώνουν την οργή τους σε παλαϊκό συλλαλητήριο στους δρόμους το Σάββατο. Ενώ στην Αλβανία, ο Πρωθυπουργός Έντι Ράμα αρνείται να παραιτηθεί, όπως ζητάνε οι φοιτητές, με την δήλωση ότι οι κυβερνήσεις αλλάζουν με εκλογές. Στην Αμερική μας, 8 στους 10 Αμερικανούς στάσσονται κατά της απευθείας μετάδοσης της εκτέλεσης διαφυλακισμού στις 3 Δεκεμβρίου του δολοφόνου 13 Αμερικανών στρατιωτών το 2009 σε στρατιωτική βάση στο Τέξας, που είχε ανακοινώσει ο πολύς υπουργός πολέμου κ. Έγκζεθ. Η αντίθεση προκαλείται από το γεγονός ότι κυκλοφορεί στη φυλακή με αναπηρική καρέκλα. Και σήμερα ο πρόεδρος Τραμπ ακύρωσε την εκτέλεση. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης του Τραμπ φοβερίζει τις αρχές του Λος Άντζελες και Καλιφόρνιας γενικότερα για ψηφοδέλτια που τυχόν θα χειρονομηθούν σε εκείνους παράνομους μετανάστες. Στη Νέα Υόρκη, το Δημοτικό Συμβούλιο αναμένεται τη Δευτέρα να ψηφίσει την κατάργηση των τουριστικών αμαξών που σέρνονται από άλογα μετά από το επεισόδιο του Ιουνίου που αφηνιάστηκε ένα άλογο και ένα 17χρονο παιδί φοβήθηκε και πήδησε θανάσιμα από την άμαξα. Συννεφιά απόψε στη Μήνου Αυγουστών με 50 βαθμούς και πρωί-πρωί αύριο Παρασκευή θα βρέξει, θα κοπάσει το απόγευμα η βροχή με 70 βαθμούς, σποραδική βροχή αύριο βράδυ και ψύχρα την Κυριακή. Και στο Εθνικό Πάρκο Yellowstone, στις αρχές του καλοκαιριού, ξέφυγε από το σπίτι μιας οικογένειας που είναι μόνιμη κάτοικοι εκεί φύλακες, η σκύλα τους, η Λούνα, που την σημάδεψαν όταν ήταν ενός χρόνου πριν από 10 χρόνια. Πολλοί επισκέπτες την έχουν ήδη δει σε διάφορες διασταυρώσεις δρόμων εκεί στο Εθνικό Πάρκο, ακόμη και όταν μπαίνει σε άλλα σπίτια εκεί που έχουν εκείνη την αυτόματη πόρτα για το δικό του σκυλί. Η οικογένειά της δεν ανησυχεί, ξέρουν ότι από ενός χρόνου ξέρει να ζει ελεύθερα και όταν παγώσει ο καιρός θα επιστρέψει. Μπράβο της. Και αυτά ήταν τα ραδιονέα της Ελληνικής Φωνής απόψε 5η, 15η Οκτωβρίου του 2026.

Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο, για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Roslindale, 40 Belgrade Avenue, με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank, Member FDIC.

στα κοινωνικά μας νέα εδώ στη Μύρου Δαγωστόνη. Η Ομοσπονδία Ενωμεγανικών Σωματείων Νέας Αγγλίας προσκαλεί όλους στον εορτασμό του Όχι του 40 την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2 με 6 το απόγευμα στο Πανεπιστήμιο Μασαχουσέτης στη Βοστόνη και ειδικά στην αίθουσα McCormick Snowden Hall στο 100 Morrison Boulevard Dorchester, είσοδος ελεύθερη με πληρωτέο το πάρκινγκ. Ο ετήσιος ραδιοφωνικός έρανος του Ελληνικού Μαγειροκομείου θα λάβει χώρα στην εκπομπή του Θόδωρου Δημητριάδη και στη δική μου εδώ στο την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, Παρασκευή 13 και Κυριακή 15 Νοεμβρίου. Και παρακαλούμε εσάς να τηλεφωνήσετε εδώ τις μέρες εκείνες να κάνετε την προσφορά σας. That's the annual radiothon of the Hellenic Nursing Home on TED's program Sunday, November 8th, Friday, November 13th and Sunday, November 15th and on my program on the two Sundays. And of course, we urge you to call in those days and make your pledge.

Το ημερολόγιο μας λέει πως σήμερα είναι 5η 15η Οκτωβρίου, Λουκιανού Ιερομάρτυρος, Σαβίνου Οσίου και Βάρσου Ομολογητού. Σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, 2 Οκτωβρίου, Κυπριανού Ιερομάρτυρος και Ιουστίνης Μάρτυρος. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες την ονομαστική τους. Το ιστορικό ημερολόγιο, το καθημερινό μας μάθημα ιστορίας. Εδώ στην εκπομπή αυτή, λέει σαν σήμερα 15η Οκτωβρίου το 70 π.Χ. γεννήθηκε ο Ρωμαίος ποιητής Βυργίλιος, δημιουργός της Ενιάδας. Το διαβάσαμε στο μάθημα λατινικών στο γυμνάσιο Σπάρτης. Το 1582 μετά Χριστόν, ο Πάπος Γρηγόριος ο 13ος πετάει 10 μέρες από το έτος 1582 και περνά από την 4η Οκτωβρίου στη 15η, εισηγείται έτσι το Γρηγοριανό ημερολόγιο που έρχεται να αντικαταστήσει το Ιουλιανό με το οποίο χάνονταν 3 μέρες κάθε 400 χρόνια. Το 1608 γεννήθηκε ο Ιταλός φυσικός Ευαγγελίστα Τοριτσέλη, εφευρέτης του βαρόμετρου. Το 1810 γεννήθηκε ο Σίμων Σίνας, Βιενέζος βαρόνος και μέγας ευεργέτης. Το πιο γνωστό ευεργέτημά του είναι τα χρήματα που έδωσε για την ανέγερση της Ακαδημίας Αθηνών. Σημαντική είναι επίσης η συμβολή του στην ανέγερση του Αστεροσκοπίου Αθηνών. Το 1837 ιδρύεται η Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας. Το 1848 ο Κωνσταντίνος Κανάρης διορίζεται πρωθυπουργός από τον βασιλιά Όθωνα. Το 1878 αρχίζει τη λειτουργία της η εταιρεία του Thomas Edison, The Edison Electric Company. Το 1902 ο Γερμανός αρχαιολόγος Rudolf Erdig ανακαλύπτει το ασκληπείο της Κο. Συγγνώμη. Το 1949 τερματίζεται και τυπικά ο εμφύλιος πόλεμος στην Ελλάδα, όμως υπάρχουν κατάλοιπα του ακόμη και σήμερα και εδώ στην Αμερική βέβαια. Το 1954 αρχίζει η κατασκευή υπόγειων διαβάσεων στην Ομόνια επί Υπουργού Δημοσίων Έργων Κωνσταντίνου Καραμαλή. Το 1983 η CIA του Reagan παραδέχεται την ύπαρξη μυστικού σχεδίου βοήθειας προς τους κόντρας στην Νικαράγουα, οι οποίοι σκότωναν αδιάκριτα λαϊκούς και κληρικούς, παρακαλώ, ναι βέβαια, έναν αρχιεπίσκοπο, τον σκότωσαν, τον πυροβόλησαν μέσα στην εκκλησία του. Και τέλος σαν σήμερα, 15 Οκτωβρίου, το 2003, η Κίνα στέλνει στο διάστημα την πρώτη επανδρωμένη αποστολή της με την ονομασία Shenzhou 5. Εγώ σας το έχω πει, θα μας φάνε οι Κινέζοι. Αυτά από το ιστορικό ημερολόγιο.

Γιάννη Πάριο ακούσαμε πρώτα απόψε στο μέρος αυτό, σε μουσική Γιώργου Χατζηνάσιου και στίχους Χρήστου Μπαραμαντίδη. Τον Δημήτρη Μητροπάνο δεύτερο, με σύνθεση του Χρήστου Νικολόπουλου με στίχους Δευτέρη Παπαδόπουλου. Και το τρίτο του Τάκη Μασαφίδη, μουσική και στίχους, με τη Μαρινέλα. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων άγγελων των μας. Μόφο και τόλο. Ετοιμούλας Market Basket. Market Basket supermarkets aim to service the needs of the Eastern Massachusetts area consumers with the highest quality grocery products at the lowest possible prices. Price sensitive customers

You'll also find generous coupons in their weekly flyers. The company motto is more for your dollar, and they mean it. Market Basket. Το ρυθμό γυροκομείο και αναρωτήριο στο κέντρο Νοσαγουζέντη προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ήμι ιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροχρόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο του www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org. Στο Ιθάκι Restaurant, το Peabody, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ιθάκι Restaurant, ένα Newbury Street, Route 1 North, στο Peabody, με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

Και συνεχίζω με το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Προσφορά κάθε βράδυ των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Απόψε στο μέρος αυτό της εκπομπής θα ακούσουμε Γρηγόρη Μπηθηκότση και Βίκη Μποσιολιού από τους δίσκους των 45 στροφών από τη δεκαετία του 60. Μεγάλη λαϊκή καλλιτέχνες με ξεχωριστή προσωπικότητα, ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης και η Βίκη Μποσιολιού υπήρξαν πάνω απ' όλα εκφραστές μιας νέας αντίληψης, μιας άλλης αισθητικής για το ελληνικό τραγούδι σε μια κρίσιμη περίοδο 1960 με 1970 για τα πολιτιστικά μας πράγματα. Η δημιουργία και κυρίως το ερμηνευτικό τους έργο συνδέθηκε με στιγμές δόξας και μεγαλείου για το λαϊκό τραγούδι και σε προέκταση για τη μουσική μας πραγματικότητα. Οι επιλογές των τραγουδιών του Μπηθηκότση και του Μποσιολιού από τους δίσκους των 45 στροφών σφραγίζουν την γόνιμη και δημιουργική εποχή. Πέρα από αναμνήσεις και κάποια συναισθηματική φόρτιση, δημιουργούν και την πιο ευχάριστη διάθεση για ακρόαση σήμερα. Οι δύο μεγάλες φωνές, με το δικό του στυλ, η κάθε μία, ερμηνεύουν μέσα από τις 45 στροφές κομμάτια που έγιναν επιτυχίες, αλλά και κάποια άλλα σημαντικά που ήταν ως τώρα ξεχασμένα. Τραγούδια που έχουν γράψει γνωστοί συνθέτες και στιγουργοί, Καλδάρας, Παπαγιανοπούλου, Γκάτσος, Πάνου, Ζαπέτας, Κώστας Παπαδόπουλος, Κατινάρης, Μούτσης, Κουγιουμτζής και Μπηθηκότσης. Οι ακρογιαλιές. Σύνθεση του Αντώνη Κατινάρη σε στίχους Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου.

Τριαντάφυλλα σπασμένα. Το έγραψε ο ίδιος ο Μπηθηκότης τη μουσική σε στίχους Κώστα Σιμόπουλου. Με δεύτερη φωνή εδώ τη Βουλαγκίκα.

Πούνε τα χρόνια. Η μεγάλη σύνθεση του Σταύρου Κουγιουμτζή σε στίχους Άκη Δασκαλόπουλου, με τον Μπιθικότσι εδώ και Χαρούλα Λαμπράκη σε δεύτερη φωνή. Το τραγούδι αυτό το έχει δώσει αργότερα και στον Νταλάρα ο Κουγιουμτζής.

Μπιθικότσι και Μοσχολιού. Ακούμε στο ημίωρο απόψε τον Αλφόνς Κάλκου, Γιώργο και Δημήτρη. Τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Ο Μπιθικότσις και η Μοσχολιού θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν οι συνεπείς εκφραστές της λαϊκής μουσικής τέχνης που μετατρέπει την καθημερινή μας ζωή και τα γεγονότα σε ποίηματα, μελωδίες και εικόνες. Τέτοιες εικόνες που δεν σβήνουν από το νου μας όταν στα αυτιά μας αντίχουν αυτές οι δύο υπέροχες μεγάλες φωνές που συνοδεύονται από τον πεντακάθαρο ήχο της χρυσής εποχής του λαϊκού τραγουδιού με τη σφραγίδα 45 στροφές. Αυτά λέει στο εξώφυλλο ο Πάνος Γεραμάνης, ο οποίος παρουσίαζε επί χρόνια μια υπέροχη εκπομπή στην ΕΡΤ, το ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Απελπισία! Σύνδεση Γιώργου Κατσαρού σε στίχους Πυθαγόρα με τη Μοσχολιού. Βίκη Μοσχολιού.

Θα σου φύγω και θα κλάψεις πικρά, έγραψε ο ίδιος ο Μπιθικότσης. Δεύτερη φωνή εδώ κάνει ο Μανώλης Σιώτης.

0: Ξύπνησα νύχτα και με στη σκέψη μου άναψαν φωτιά.
1: Και θα κλείσω απόψε το αφιέρωμα στον παιδικό του και στην Μοσχολιού.
0: Έτσι
1: με την σύνθεση του ίδιου του Μπιδικότσι, επίσημη αγαπημένη.
0: Μες στην καρδιά μου σε καλοδέχτηκα αγαπημένη.

Πυθικότσι και μοσχολίου. Ακούσαμε απόψε στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου Γιώργου και Δημήτρη. Τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Και να κλείνω σιγά σιγά. Φίλια κρατάς τα κράτειες, καληνύχτα. Καλή αντάμωση αύριο το απόγευμα στις 5 ώρα. Να έχετε μια ευχάριστη βραδιά και μια ευχάριστη αυριανή. Οδηγείτε πάντα προσεκτικά. Ακούστε και το πρόγραμμα του Θόδωρου Δημητριάδη αύριο το πρωί και κάθε πρωί από τις 7 ώρα από τον ίδιο σταθμό. Τώρα ο σταθμός συνεχίζει με ελληνική μουσική όλη τη νύχτα, χωρίς διαφημίσεις, χωρίς διακοπές. Απολαύστε! Γεια χαρά!